τα ρημαδίτηκε να το μοησέσει ένα σερ λούτου να καρόμπο. Σαββατοκύριακο weekend

0: τη Σινεά, ένα και έναν καράβι του να τέλειο που σέβαλες. Του να βέα στόλς θα να μπορείτε και κάκα να κατακάτα ο κάταλα και να σώνα βάλω με πινάκ. Να είδω το δουλουνά, αλλήμον εντός. Πέρα να γόνε τα μπαγκητίνη λαξόμπου, έπασε ένα τίγο μισόμα, ένα σώμη τα λεπτήνα να μπορούν οι κέλα και λίμο το κάι, αλλήμον εντός. Σαν να νομίζει τίγο νεμβήμο, μισά τόσο τα κανά είδω τόδι. Ένα ματάι, που έμανα να γκαγκά ένα τόρι σιγουρή του νοντόλου, που εκαρούα το νοντόλου, που εκατόλου να νοντόλου το λανράου. Ακαβά ένα νοόν λανράου. Και κοέ ρε εδώ ρε είναι μόνο τα γάνε τον κύτου του ήταν σήμερα, ένα σωρί τίγου γάνε τον ντόν ντόρες. Σα δακατήγω να δει τη στέσιαν, και αν ήταν εκεί μου είναι τίμη, ο νίγαν δεύω τίγω μου είναι δέντης τα ενέα πόγκο. Σα τίγω ρε τί είναι τίμη, για σε άλλα λατάλη τίγω όνου να ήταν ενάντη, θα δει εδούρουμαϊ, εδούρουμαϊ. Να δει τη στέσιαν φινά, σε ένα δουρουδούρου, εδί του να ντράω δίπα σαν αγούλου, να ντόρες, τον εδούρουδούρου. Και μου ήταν ένα μαράμα σε ένα παιδί σόγκο-σόγκον είδε όλοι τα κακάνα σε μια λίμωνη να γνωρίζω αλλά τον στόλ. Ετήνει τον στόλ, όσα τώρα ρωτήκω τον έκανε του κουτουκουνικού, αν είσαι εγώ την άγκο αιώνα να στόλ. Και τώρα βάρω τα κανένα τεβέλη, κάκι να νομίζει Βαλελάδα. Είναι συνικότομα ένα Βαλελάδα και τώρα βάρω τα κανένα και μου είναι Βαλελάδα και έναν τον τεβέλη, ελίμωνη να γνωρίζω αλλά. Να κενέσαι ο νιδέτης της έτσι, να κενέσαι ο νιδούλου του νιστόλου να είπα και εγώ. Σαν να λέει βόλεψα αυτή τη δική μου, να βγει πολύ πολύ τάκη, να γέρω να βγει ταραταραγάνι. Βέρω τον βίντεο του Αγητήκο, ένα email σε έναν άμπονη τέλεπο νιμπό, τον Νικόλα Τόκα, σέβα ρουαντούα, δούα ρουαντούα, βίτου λίμα τόλου τόλου. Με ο Τόκα ρουατάκα, σέβα ρουαντούα, δούα ρουαντούα, δίτου λίμα το λουτόρ. Έβει και μνή να βεβάσει το όλμα. Κατά να κρυβεί και μνή. Δηλαδή είναι τίμη. Είναι βάρο ρομαντικό μάι. Είναι καμινικό είναι ένα νομιστικό μνή. Είναι τόνο νομιστικό μνή. Τίμη είναι ένα σώτσο τόγκο. Είναι δε η ταραταρά είναι και να αναμονεί τένε γωνιά. Σε έβει τον οργανάισε τίγο. Σε τον ελίου ταρατήτων σώμα μου. Ταρτών και τα βάρτε τίγο να και να σανάει με τον ατίμη. Σε τον ατέλη που σε έβαν συνέμπρα και εγώ. Ο Μεγαώνα και Νοβέμβρη βαρύ ταρατήκο. Και μην λένε με τα δυο κάνει, εντά την κοραβάνη βαρρό με την κομμένα καμή συνδικό. Εγώ που αγαπήνει μια κατάμενα και να βγω λέω και μην το εγώ λέω αλέσει. Ενώ αν το βάτε τίγο να λόλα μην καλό, δεν γίνεται η μόρη τόγμα.
1: Τα τόγμα πει να χαβά λέβου να ή τούκου τούκουα. Να μπω και πινά και εντάει σαν πάνε νύβι να κατήκαν, είναι τόσο πινά κατήκου να και ένα καράβι με τα λέβου σέβελς. Σε ρεγόντος από τέσσερις του γενικίνο που έχουν πιμπή.